0: كلاص تم كفافي.
1: Γιατί λύσακα να συμφωκτάν, φύφτια να συμφωκτάν δία, αούκατσε τον αρλόν παντζάβατα, αούκατσε την ρίν, φάτι να σουλτίνα είναι φούτνιου, άρια τι να τούπνα ρεκτή είναι φούτνιου, μίλα σουλτίνα τι να μα σουλτίνα νιούλε είναι φούτνιένε, αρμίλα, ατότσι και αβέπ τάρκ, τι να ματάρκ αλικίν βαγόκα νιούλα, αγίνει φούτνιένε, αούκατσε ανάουν φανάουν δεο αλού για να ρίω, εφα ούλα να τσάγκα δεο αλού Τι γίνεται μπορεί να φύγει από την Ελλάδα, τι σημαίνει να φύγει από την Ελλάδα, τι σημαίνει να φύγει από την Ελλάδα, τι σημαίνει να φύγει από την Ελλάδα, τι σημαίνει να φύγει από την Ελλάδα, τι σημαίνει να φύγει από την Ελλάδα, τι σημαίνει να φύγει από την Ελλάδα, τι σημαίνει να φύγει από την Ελλάδα, τι σημαίνει να φύγει από την Ελλάδα, τι σημαίνει να φύγει από την Ελλάδα, τι σημαίνει να φύγει από την Ελλάδα, τι σημαίνει να φύγει από την Ελλάδα, τι σημαίνει να φύγει από την Κάω κάτσε ο Ατόντσε και μκάτσε κάτσε πολιτική, γιατί ήταν σε φουκτάν ζάνια, ανού, μα πει τσανιούλα ο Νάταν λύση πιφτιάναν. Ήταν σε φουκτάν ζάνια, νουμ κύρα κύρα τα τέρακα, ανιού λύση πιφτιάναν, νουμ σάλα τα τέρακα, αν δεν ήταν σε καβέ κάρτα τη λεκτέρ, ρίν, εσύ ασούρν τα ουάφακα, εσύ απτύρνεο να τσεβάρε τα φίτρα, κάω κάτσε ο Ατόντσε και μκάτσε κάτσε πολιτική, ήταν σε φουκτάν ζάνια. Άζα δίνουμε αν κιού, φαμάναν ανδρέκτα λίπη, σκουάβαν, ήταν σε φουκτάν ζάνια, ο φαπανσούν είναι φουτνιού.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

0: Astum kvavi.
1: Αλλά τι να είναι φάσκα σαν έναν τουάνια, τι αν δεν είσαι μπλόξα, είσαι τσόντζι, είσαι ζώντα ένα πρόγραμμα, να είσαι τόχο, είσαι πίσω τη μαναμπούλ, να πει σε ένα λόγο να σε χαφτά, τι σε ζάνε σε αυτή την έβεια, να τσόντζι. Θέλα μπουλ να είσαι ο τσάνο, να είσαι σε κέλα να κρούα, τι θέλα μπουλ να είσαι ο τσάνο, μα να είσαι σε ένα μήνυμα, τι είσαι μπλαλόσιο, να είσαι ορτή.
2: Ο Σαλάμα, τα όλα του Σαλάμα, σε αυτό.
3: Θα βγαίνω από αφάκα μουντετσίκ, πανούτσίκ, μίλα φίβε πάνω, αντάντσίκ, αόκτσίκ η πίπακ. Ήρα πίβα, ήρα φίδε, ρανά φόνια να είχα να τελειά να είχα τσιμάντι αν δεν ήρα στο τούλσο ρέμφα γύρα τη άμνηρα. Το τσουτσού τα φατσίκεν και ζω είχα να μα μσώνει. Μσώνα φίρην έτσι και σε τι τα φαλάτσα καλά λουτσίκ.
4: Ήρα κραβό κατά μου σαν την αντίον φάρ. Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι Solo saya tentang fitrik Chelsea su tempat tu tempat tuan. Kalau ni dalam bulan musa tu, ni mi fava ke zonnya so tom so ni mana contian mana manus.
0: Shout out tumpukla, shout out tumpuk fava.

0: Άστομ κουβάβι.
1: Λοιπόν, την μια καταβίτα φυτεινά μου δημιάλα. Τα τανανά, ζω ζω αμ ζω φτον ζω μα είναι φεό φοβέ. Σα ζητήραν σουν κουι ζυμνάς μενι ανδραζόλε να μεσάει κουναί ζύγω. Ασά ήδη πέτσαν μου λόμ ζωρό ούτσα καρσέν για μια καταβίρα νου. Πνίφω τα λούλε ούλα τί δάνε, ρανταν μαέρα, κουρντάνου, καζμάγα μούτα αμ ζυμνάζω. Νίφω ήδη άνφω μα είναι φεό φοβέ τέτοιμ τανανά βέ σα ζητήραν σουν. Την μίσο βέ. Ταμνε πέσαν οι ζυμνάζω. Βίστα τη τυρανόσου να δεβίραν. Δάιδαρ μου λένε ούλου. Το μπουρντάλα νέν ήταν τη φαπίνα φαπτά δεν. Να ουήμ τα τσάνγου που δεν μαλαλα δάλα κι αν. Λάλα νιούς όνα τένα ήδη τα μιβολόνι νζίνια. Άναμ σαν ησέραν. Νε φαν που τούτσα νε καράν να μωραν τσάνγου ούνο. Δε τάνι πλέτανε φουκτάν φάγα ζάβα ζάβα τάν. Σάικου ζε γνζένα ουέ φα μισ καναλιάνο φα κέλ. Δε στάφα φουκάν λεράν.
2: Το ψανέζαν πανανούτσα έλε νε βαλέ τούτου φανέ τούτσα νέα κατσαέα λεράν φασαρούτε να μαναμπότσα λε λάλαν. Την είπαν εφουάφ νιγόρα τη τούτσα έλε σαβατσά να τον σάριο. Είπαν εις είπαν μαντάν φουλάν φάναν παγάναν η λάλα να κέλιο. Την έλεπε μια κατσαπίστη ατσά τι αμπαλάν. Θα σε φου κέλμουν τι έτο μνέ μήτσι λέπα τένα ράμφε. Τι μου κούλα κάνε τι εμνέ ένα κρέτη εφάν την πιάσα να πει. Μήτσι λέμα λεούλα μα καπιάρα τσα τεμί έτσι ένα τεμιάς. Σαν φιφουάνα μου την έβαπούτ και τα τέρα καμίτσι να τάφρα φαραφάρα. Τι μια κάτσα τι τσάζει βουκάναου, τι λασά μανού φαφισέρι αλάβτσα πέρι. Δεν έπανε νεβαλά μια ραπίμπολα λάβτσα, να έτω μανού φαφισέρι ουντζάτ. Ni tai tak so za bem ka bana de la zam fam chal se ti am ban tan na se fu chen san ni tai ta
0: shota tum kula shota tum vav.

0: Ας τον κουβάβει.
1: Δεν ήταν να τον κανένα μπρένει ρε και ψηφουλουρίνει, να τον κανένα πιάντσουν πάνω καζίκι. Αβιέρκιον τραβάταν την ίχτα μπζάι. Ένα ρε πάνω πολιτική αρέσουν εν δεκταρέω, βαρύφατσιαντά ένα ρε ραϊσνένει ενάι. Ζέι τη φύτρα. Δεν βουρτάτους. Δεν άρακαλα ζέι νοτεύε, ζάν την ταμταρού, τσον βοκόνα ρε ρα τσμαγή τα βαβούλα. Ζέζα βατρέ, ντουάντα τη βίτα λύση. Φα, ντένα ίζιν και τη ζώη, μα τούν και ζέι τον φουλαλντά, σαν την ενρήνη, ζάν ο νήσαν τούπνα ρε κοιτά, τα ονάταν φουλαλντά, αμα μνίστ, δι τίναν λάζα βε, φα ίζαν ράι. Νου άφακα πανάτσα, νλαλα πανρήνανα, σίζαν ράι νου άμπι, νου ανίερι, μπα τσίζαλίν φοκό μαλακάς, θα τι τένα να το κοντζάν μίτς, νου φαβόκα τσιά τον αρέο τα καλνάινα. Ζάιν τένα τόκο, τσέσα βατέ. Αμ σοφ τον ζόβιν πολλά μισή τένα ράι. Κα ήγιν, ήλιο λέω έντρα να φύντα τσιμ το βζού, τσιάφακα μίτς, ανίερ μίτς στην φουλαλνά. Τσιάφακα μίτς ανίερ μίτς, ανίερ σεκρετήρα παντζακάνα, σαν τα αρμυρί. Δρούα δεν είναι σαν είναι λατζακιανόφα, μπολα μίτς φύζαν σαν φανατζάνα, δρούα δεν είναι σαν. Μπολα μίτς φύζαν είναι το μτσίγι.

0: κουλάς του μκβάβι.
1: Μαντίν ρίσεκ. Του ικαρή να μάντσικε. Δε μάντσικε δε μανουνουφούν. Ασαφάτε το πκου. Θα τσρίφα βάντα κουρινό δε βούς να νουνουφούν. Τζάβατα μσού. Δια ρίφα τσιρινόν φπέτα. Λι του η τσένα η κουλκλούνα φσέ φιεβέρα να συμφανασουασούν αν φαντάνε. Δε γίνημα που τίχαν φσένα να μαλαγκάσει. Νιόντουν τη ζώου. Ρίφα μάτσενουα δε τσιά έφα η νύμ. Φα γιάνρι αματαμπούν. Γιάν ρουτλούρα. Ρέσουν ο μλαφούν πολιτή ζέα. Τσίσφαν τζακάνα. Άθακα άμεανο φαφα που τα τέρακα μλαφούν τέτσι. Νίφα ενώ η τάκη. Ζανή ζαβατάφα ζάνε να ντάσαν την πολιτική. Φα τσιμφωτά τσιμφτιντζαράνα. Ωε μήναν ζω, μήναν ζω, μήναν. Τσιμίς βούλαν όβα να ζάνε. Άρα να μήναν ζάνε, άρα αζάτο παντίνα μου λέει τσινείς να αβέλε ούλα νε ραζάτο παντίνα. Αλλού τσούβ να ντέσακα. Είναι ζάνε να ντάσαν αυτούρα παντζακάνα. Νιφτρέ να ντάσαν αυτούρα παντζακάνα. Σε αν φιένε ένα πολιτική από την καμήνε, δεν είναι μια ζούν ντέτα, ματσάπα, νι αφάν γέκια. Ιούσου αμφανθούν. Ζέι μου αντάσαν. Αζίζαβα τζέι. Τσιρέσακα φανάναν ζέι. Τσιρέσακα φαντάν ζέι. Φαρίσακα τουιτσέιν. Ζίζαβα τζέι. Ζανού τουιτσέινούλα. Ρέι. Μα βέκ φασεράνα ζέτζέι. Βούνε νιάτικα φασεράνα. Αρ μα μέτεκ. Πάει και αζούνα μανέρκα ζέτζέι. Κα ζέι μα να ηρανά αμλε ρέσακ. Ντερεμάν να ρεφαλαλινούλα ίζια. Τσίκια. Μπούλα μλούνα αμλε φσάινανα ζενέτνα να τζανάνα να μαλαγκάσει. Λευσένα νέτνα να τζανάνα να μαλαγκάσει δε ζάβατα τσούτ. Νιαρένα μτατάσκη. Νιούλα δε λαζένα φατσναϊνινίνα τέτου. Τούνλ. Και νουζάνε μπατσιά πούτια να βερφανάρου αρινρού. Σε αζαούνα μα πιασά ζωάν ήταν μαντούσμα δε ζανάνα λεφυρενίνα. Ζέν τη ζέν, αζέφωναν τη ζέν, σε τη ρατζέρι να ρωά τσαμζέα, να σύναν αντέφτω φώναν μαλαγκάσια, απαντούναν οι φιλενέ, νύφα τσαμζόα, αίζαν οι φαρατσίκοι. Κα, γιούνουν πίτρακι, αζέμα μίτρακα μαζάβα τσάρα μίτσι, φάμ ζούφτον ζώα, έφαμ σαφούτουν, ζερίσα ξέγει.
0: Σότα τουμπ κουλά, σότα τουμπ βάβ.

0: γλάς του μκβάβι.
1: Ιζαέ βοόκαν σαμπάβ, νιόλ μπυρενέν, νι τανούρ, νι λαϊάνττ. Δε μανέου νι αλαϊελνέγι αμφίτουν ραπανζακάναν ρατζουέλι, ζέι παμουνόλ. Νι ζάζα ουρέρεν σαμπάβ, να λέφανε ρε εμανρέν, να ντε νιάνατ. Αρόλου, κίνγα σένι, σκίνγα φαϊενρένα, δε νιουφουνούν φανζακάναν ραντζουέλ. Δε μιάντσουν βοόκαν σαμπάβα ζέι, μιάντσουν βοόκαν μαλαγκάς τσουβακβούλ, μιάντσουν νιπούνα φαρταν διεγορέτ, αλόζαλα. Η τούλμα τσίκ, τσέκεντσίκα ουραρκαντάν λίνζανα κατσίκ, μάσνα τι ταν ράσνα τι. Τι μεσάζν για ραντζουέλ, εφα παμουνόλα νόταμ δε μιλνέφ, να μουνόλα νόμ νιζοφτούνα ζω. Κα, μη τένιαμνό ζέντε, μυαλά αμφιτουράνα τσι μισα τα κάνρο νόφα, λέω ανώου, νι πέπλα σαβά. Άρα να ρόζα να ξαμπάβα ζέν για την φιτουράνα. Δε, διέν ζόμπλα τσι ματμασουάνρου, ματσαρόβα φαουτάνα να τόου, Μαντιάνα μπέμπκα μου βουόκα μου τάνια βγαίνα ρόνα ρόου, μπάτσι σιέν φυτέζερα μου βουόκα, άμνα ρόζα να ξαμπά. Ιν ρίνρα φα ιανόου, φλούνα τέν μέραν πυρενήν. Μα φαντάρα τσάρα ιανόου φα, ούλα βέτο νό, τέρκα τέτο νό, ζάνα κατσίκα ζαλά, βουνήν φυτούν άνα μισή ανόη, ατό βαχάμπ ζαλά. Μα τσαρόφα τέγα, φα ούλν δεϊμπέ ιανόου, ούλα βαραπιανάρα νό, ούλα μαλάλα νό, φα ζάμι τέν εμνόιου, χαβανόου, ραλάχνόου, όλα βέτο σαμπάβα, δε τσιματάου τα γκαντέναρο, ραντέν κανένα γκαντέναρο, δε γκαντά. Φαμαλαέλ, ζέμ, ζανακανέι, ζανακατσίκαν ιβνούνερο. Μάσνα τανρά.
0: Σότα τουμπκουλά, σότα τουμπκουβάβ.